Ναι, είναι από τη Σάββατο Σιωχάτε. Κορώνα μου τον άνθρωπο. Ωραία, είναι μόνο μου και πάω όλα. Χρειάζα το καλό παιδί που κορμικά θα δείχνεις και τα παιδί ψήφισε στην άντρα. Όλα. Κοίτα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα,